0: Yeah. Ακού. Δεν σπονά και ζει, για τέτοια και
1: τέτοια.
0: Να, να, να, σε είδε, τώρα, τώρα, τσοκί μου, μούντε τα βιλίδι αγάσα εγώ κα. Λέλα, τούρι σιγκάρ δε, πατούρ λαβάνγκο, χουσουβουδάρ δε. Αχα, αχα, αχα. Πατρέσαι να βάλεις για ούδρο που θα.
1: Τι ζω πεις.
0: Χίρδε, χατούδα σε θέ, κουράν τα καϊχόνα δε.
1: Τζελκέ.
0: Αχα. Τζελκέ.